στο χέλαγκο να νουγε στο μαραμία καβάσα πέ πορτέ σιαν φούνα του.